0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: The flannel moth caterpillar is better known as the Donald Trump caterpillar. It is very furry and bright orange, giving it an uncanny resemblance to the American president's hair.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 106.7. Pure rock for Polis.
4: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 99979671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
5: Open Day Πανεπιστημίου UCLAN Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Paella Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές. Αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
8: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: Οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και σας περιμένουν με μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα σας καταστήματα. Μόδα, ομορφιά, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Στις καλύτερες τιμές του καλοκαιριού, επισκεφτείτε σήμερα το Kings Avenue Mall και ζήστε την απόλυτη εμπειρία shopping.
1: Q-Tech World presents. Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotel. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
2: The Rock.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα σμόνες σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: don't lose my mind.
1: Αλήθεια, τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am the lucky
1: man. Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM for the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus. Don't stop.

0: Σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
1: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
2: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
3: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη πάση στο Φασούρι.
7: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
8: She said,
9: pick me up with something cool.
8: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
10: Q-Tech World presents... Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
11: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM

0: Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Δευτέρα, πόσο έχει ο μήνας? 6 Ιουλίου. Κώστα Ζητόπουλος στην παρέα σας και τούτο εδώ το ζεστό μεσημέρι. 3 με 5 όπως κάθε μέρα άλλωστε, rush hour, μόνο εδώ στο ροκ ραδιόφωνο του νησιού μας. 3 με 5, 2 ολόκληρες ώρες και φυσικά με 2 ωραίους χορηγούς που με υποστηρίζουν, με στηρίζουν και τους αγαπώ πολύ. Τα 2 αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, κλασικά ένα εδώ στην Πάφο και ένα στήλε μεσό, όπως επίσης και οι υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που τις προτείνουν πάντα και ανεπιφύλακτα για τα pet μας οι κτηνίατροι. Κατά τα άλλα, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Καταρχήν πήγατε καμιά εκδρομή, τίποτα, ξέρω εγώ, καμιά βόλτα? Φαντάζομαι μπάνιο θα κάνατε, οκ. Okay. Κάνουμε αυτά τα οποία λέμε μεταξύ μας, δηλαδή ότι προσέχουμε τον εαυτό μας, δηλαδή πλούτς πλούτς στη θάλασσα, μια χαρά, τέλεια. Αλλά μετά, παιδιά, ομπρέλα, σκιά και εννοείται όχι τρελό φαΐ πριν βουτήξουμε, έλεος, γιατί μερικοί το κάνουν αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρούμε την καρδιά μας. Θα πάθουμε και τίποτα μπαμπαμ, χτυπά ξύλο, φτου φτου φτου, χτυπά ξύλο. Γενικά είμαστε προσεκτικοί, ιδίως με τις υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω τα πάω όλα, τα πάω όλα, όχι. Πάω να φτιάξω ένα ωραίο δροσερό καφεδάκι, γιατί παιδιά πήγα και πήρα ένα καφέ από αλλού, από τώρα από πού. Από εκεί που συνηθίζω τελείως, το πιάνω και παιδιά δεν ήταν καφές αυτός, ήταν σαλάτα. Και μεταξύ μας τώρα, αν έχεις συνηθίσει να πίνεις και τον καφέ σου κάπως, όταν σου σερβίρουν κάτι κάπως αλλιώς, γίνεσαι έξαλλος και τρελός. Κάνεις στίχο. Λοιπόν, αυτά. Με το ωραίο δροσερό καφεδάκι, Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας μέχρι τις 5. Καλώς ορίσατε στον Rock of M Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Τόπουλος στην παρέα σας. Να πω και hello σε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος λέει είναι φανατικός, τώρα το έμαθα, για να είμαι ειλικρινής, και μας ακούει φυσικά από την Λευκωσία. Τώρα ακούστε εδώ, να σας πω καταρχήν το νούμερο του Viper μας, 97 610 653, για ό,τι κάνετε κέφι. Να μας γράφετε, να μας ρωτάτε, να μας κριτικάρετε, να λέτε απλά ένα καλό μεσημέρι, όλα δεκτά είναι και όλα γλυκά είναι. Επίσης να πω hello για τους ακροατές μας που μας ακούνε και από τη Λάρνακα σήμερα, από τους 102,1, κλασικά αυτή είναι η συχνότητά μας εκεί. Θέλω να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στα παιδιά τα οποία ακούνε, είναι μια παρέα τώρα εδώ από ό,τι διαβάζω, μας ακούνε από το Παραλίμνη. Επίσης στην αγαπημένη μου πόλη Χρυσοχούς, φανατικούς ακροατές εκεί, η συχνότητά μας 106,7 σας θυμίζω, αλλά και από το Λατσί και την Πέγια. Και εντάξει, είναι Δευτέρα, δεν το συζητάω, αλλά εμείς παιδιά, το νου μας τι κάνουμε, είναι καλοκαίρι, Ιούλιος, τρελές ζέστες. Θέλουμε να πάμε καμιά εκδρομή. Έμα, σας προτείνω Όμοδος. Από τα πιο ωραία παιδιά είναι χώρια της Κύπρου, κατ' εμέ, ο καθένας έχει την άποψή του, και από τα πιο ωραία χωριά γενικώς, με πολλά παραδοσιακά εινοποιεία, πάρα πολλά όμως. Δηλαδή για σένα ρε παιδί μου που αγαπάς το κρασάκι, δεν το συζητώ, θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Συν του ότι μάλλον θα περπατήσεις και σε πολύ ωραία πλακόστρωτα σοκάκια, πολύ γραφικά, και είναι και ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός. Όπως επίσης ιδανικός ραδιοφωνικός προορισμός για όλες τις κλασικές ροκ επιτυχίες, ο Rock FM Cyprus, καλέ. Αυτόν που ακούτε αυτή τη στιγμή, εννοείται.

0: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: The Taste of Cyprus Festival is here from the 31st of July till August 2nd. 3 days of amazing flavors, the ultimate cooking arts festival. Private workshops, cooking challenges, live entertainment, kids playground, and over 50 vendors will be present. From gourmet, traditional to street food, witness live cooking from local and international chefs. Free entry for everyone from July 31st till August 2nd at the Paphos Medieval Castle. Taste it, live it, share it. Sponsored by Mstasi, media sponsors Rock FM.
8: We're moving abroad. Where do we even start?
9: Hopefully not with Google.
8: Relax. Elite Pet Relocation takes care of everything for your pet's journey. Flights, paperwork, vet requirements, and safe transport island-wide and worldwide.
9: So I just pack my favorite toy?
8: Exactly. Trusted by thousands of pet owners, Elite Pet Relocation makes moving with your pet easy and stress-free.
9: That's a relief. I hate paperwork.
8: Elite Pet Relocation. Your pet's journey, our passion. Visit ElitePetRelocation.com. Elite Pet Relocation. Because they're family too.
10: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
11: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γιγαντοοθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
12: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
0: Rock FM Cyprus.

0: Monday, Monday, Monday midday. Rock FM Cyprus is here and the rush hour with Kostas as usual. Και βεβαίως εδώ πέρα το ημερολογιό μας γράφει 6 Ιουλίου. Καλά να μην σας πω, παιδιά, λίγο πιο εκεί. Τι γράφει το θερμόμετρο, άστο καλύτερα. Λοιπόν, εδώ συζητάμε. Και σήμερα, παιδιά, τρελή ζέστη. Ο Ιούλιος είναι ο καυτός μηναράς όλης της χρονιάς. Είναι, παιδιά, είναι ένας μήνας νάμετας. Χωρίζεως, δεν το συζητάω. Με θερμοκρασίες που πολλές φορές υπερβαίνουν τα νεύρα μας. Rock FM στο ραδιοφωνό σας, αλλά βρε δεν πάει να έχει ο Ιούλιος τρελές ζέστες, δεν πάει να υπάρχουν πάντα λύσεις, να πλατσουρίσεις και όχι μόνο να πλατσουρίσεις, να περάσεις καλά, να διασκεδάσεις με τους κολλητούς σου κτλ. Free double passes σας έχουμε για το υπέροχο Φασούρι Water Park, αρκεί να πείτε βέβαια και στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, βάζετε τα στοιχεία σας, την ξέρετε διαδικασία. Το μόνο που πρέπει να μην ξεχάσετε σε καμία περίπτωση είναι να γράψετε τη μαγική λέξη keyword Φασούρι Water Park. Πηγαίνετε να εγγραφτείτε τώρα εκεί στο Win Claim Your Tickets. Τώρα κάτι άλλο, παιδιά. Κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί πολύ, αλλά είναι λίγο λολό. Εδώ και μερικές εβδομάδες, νομίζω, νέο πολεμικό μέτωπο στη Ρωσία. Όχι με χώρα, καμία σχέση. Αλλά με εταιρεία και όχι οποιαδήποτε εταιρεία. Η Ρωσία, λοιπόν, έχει ανοίξει ένα πόλεμο με την Apple με πρόστιμο περίπου σχεδόν 52 εκατομμύρια δολάρια. Διότι, ακούστε εδώ, ζητάνε οι Ρώσοι την προέκριση, αν θέλετε την προεγκατάσταση, αυτό είναι το σωστό, εφαρμογών όπως είναι το Max που είναι δικό τους για την ανταλλαγή μηνυμάτων και τη μηχανή αναζήτησης Yandex στα κινητά τηλέφωνα iPhone. Παιδιά, σε αυτό το κομμάτι εγώ θα δώσω ένα δίκιο στους Ρώσους υπό την έννοια του ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους κατά τη διάρκεια των πολέμων, εγώ μισώ τους πολέμους, το έχω πει αυτό χιλιάδες φορές, μακάρι να λήξει και χτες αν γινόταν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, εννοείται, όπως όλοι οι πόλεμοι, αυτό που έχουμε το Ισραήλ από εδώ και από εκεί τα λοιπά. Αλλά μέσα σε όλα τα, αν θέλετε, μέσα στους πολέμους με στρατιωτικό τρόπο, γίνονται βέβαια και διάφορα άλλα, έτσι. Καλά, γίνονται μέσω media, ξέρω εγώ, και μέσα σε αυτό το κομμάτι προφανώς είναι και αυτή η ιστορία. Ο κόσμος όμως, που τελικά πρώτον δεν θέλει κανένα πόλεμο, θέλει όμως το κινητό του να έχει και κάποια αβαντάζ. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε να τους τα κόβεις έτσι λόγω πολέμου είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, που να κάνω και λάθος έτσι. Ο καθένας έχει την άποψή του για όλα αυτά. Κώστας εδώ προς την παρέα σας. Καλό μεσημέρι, καλή, καλή εβδομάδα βασικά να έχουμε. Τώρα τι να σας πω, ότι θα είναι δροσερή. Ψέματα θα σας πω και εγώ ψέματα δεν λέω. Drive time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
1: Cruise along the Akamas aboard a luxury thriving sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
2: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus, Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
4: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Cap St. George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000. Or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
5: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
6: Summer Sale στο Kings Avenue Mall. Οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και σας περιμένουν με μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα σας καταστήματα. Μόδα, ομορφιά, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Στις καλύτερες τιμές του καλοκαιριού, επισκεφτείτε σήμερα το Kings Avenue Mall και ζήστε την απόλυτη εμπειρία shopping.
7: Pro Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26819 424.
8: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

0: Είναι το Rush Hour με τον Κώστα εδώ στον Rock FM Cyprus, η διεθνής φωνή του νησιού. Καλημέρα και πάλι. Τι καλημέρα. Έχω ένα θέμα εγώ. Μεσημέρι με βαράει ο ήλιος και πραγματικά τώρα, για να είμαι και ειλικρινής, τι μεσημέρι. Δεν ξέρεις αυτές τις ώρες με τέτοιο ήλιο, αν είναι ξέρω εγώ 11 το πρωί, ας πούμε, είναι ξέρω εγώ, πάει 4 ώρα το απόγευμα. Ας πάω λοιπόν. Είναι ένα θέμα. Ήθελα να σας πω το εξής. Καταρχήν, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 6 Ιουλίου και ακούστε εδώ τώρα για εσάς που θέλετε να ξεδώσετε, ρε παιδί μου, και αγαπάτε και τη θάλασσα. Βασικό αυτό, γιατί αλλιώς τη συζητάμε. Σημειώστε, παρακαλώ, Παρασκευή 11 Ιουλίου, τώρα δηλαδή. Λατσί Water Sports Beach Day. Υπέροχα. 12 με 2. Παιδιά, τρελή αγάπη με τη θάλασσα. Τρελά water sports. Νομίζω τα έχετε αγαπήσει όλοι. Αυτά. Τώρα, επειδή τη δροσιά τη θέλουμε όλοι, έτσι κι αλλιώς, είτε είσαι λάτρης της θάλασσας είτε δεν είσαι, παιδιά, αυτό που συμβαίνει πλέον στην Ευρώπη με τον καύσωνα, ιδίως στις βόρειες χώρες, έχει πάρει άλλη διάσταση. Η χρήση air condition, διαβάζω εδώ, στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, τίνει τώρα, σε μεγάλο βαθμό, να είναι όχι μόνο κοινωνικό και οικονομικό, αλλά και πολιτικό θέμα.
1: Oh yes, politics and politicians.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα στα κομμάτια αυτά της τέλος πάντων Ευρωπαϊκής Υπήρου, τα καλοκαίρια, εντάξει παιδιά, έλεος, ήταν ήπια, δροσερά θα λέγα εγώ. Με αποτέλεσμα βέβαια οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν έχουν κανένα λόγο να βάλουν κλιματισμό μέχρι τώρα. Εδώ και λίγο χρονικό διάστημα, και δεν αναφέρομαι φέτος μόνο, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια, αλλαγή βλέψη του καιρού, στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, φοβόντουσαν ότι η ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας του air condition, όπως όλες βέβαια, καταναλώνει πολλή ενέργεια και θα υπονόμευε τη θυλοδοξία να ηγηθούν της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, βάζεις air condition, έχεις θέμα με την κλιματική αλλαγή. Σωστό είναι αυτό, μεν, αλλά δεν μπορείς να αφήνεις ανθρώπους να πεθαίνουν από θερμοπληξία δε σε τόσες πολλές χώρες, γιατί παιδιά έχουν τρελαθεί. Γάλλοι, Γερμανοί, Βρετανοί, Ούγγροι, Τσέχοι, Σουηδοί, Νορβηγοί έχουν φρικάρει με τις κουφές θερμοκρασίες αυτές. Οπότε παιδιά, το ερκοντισιονάκι εκεί, σύν τον ανεμιστήρα πρέπει να πω, νομίζω είναι ότι

0: Απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Rush Hour βεβαίως με τον Κώστα Σιτόπουλο, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε 3 με 5 Δευτέρα με Παρασκευή. Hello there, thanks for listening by the way. Every midday from 3 to 5, almost 2 hours with all your favorite rock classics. Εν τω μεταξύ, άμα μπείτε βέβαια στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, θα διαπιστώσετε ότι έχετε παιδιά πολλές τρελές προσφορές για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, είτε η υπέροχο φαγητό από Domino's Pizza, είτε εξαιρετικά εισιτήρια από τις κλιματιζόμενες αίθουσες στα Key Cineplex, τέλεια, και πάρα πολλά άλλα. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε πολύ λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, έρχονται τα 60 Second Updates με τον George και εμείς θα είμαστε επίσης μαζί σε λίγο, λίγο μετά τις 4. Μείνετε συντονισμένοι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning. The clock is ticking. The 60 seconds update. Powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: The Agriculture Minister Maria Panayiotis said the government is rolling out a 168 million euro package of measures to address Cyprus's water shortage. Two firefighting aircraft took off this morning from Cyprus to assist France with wildfires raging in the country. France issued a request through the Rescue EU mechanism for aid. And finally, Norwegian fans have made their mark on the World Cup with the rowing in stadiums. But back home, seismologists have recorded mini earthquakes in Oslo and Bergen from mass rowing after matches.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be mostly sunny and humid with highs of 33 degrees. The overnight forecast is for mostly clear skies with lows of 23.
3: Traffic report next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways and as always, please wear your seatbelts in the car.
3: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Costas on Rock FM Cyprus.

Δευτέρα 6 Ιουλίου και έχετε κάνει τη σωστή επιλογή εδώ στο νησί μας, ακούγοντας όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες μόνο σε ένα ραδιόφωνο, το οποίο όμως έχει αρκετές συχνότητες. Μπορείτε να τις τσεκάρετε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Ο λόγος βέβαια για τον Rock FM Cyprus, ο Κώστας Ιτόπουλος θα είναι μαζί σας για άλλη μία ώρα. Και ελπίζω να περάσατε και το Σαββατοκύριακο καλά. Και φυσικά θαλασσινά. Θαλασσινά όχι μόνο να απολαμβάνεις, εγώ παιδιά τρελαίνω για θαλασσινά πραγματικά. Αλλά εννοώ να κάνουμε και τις βόλτες μας στις παραλίες και τα λοιπά. Είμαστε προσεκτικοί βέβαια. Ο ήλιος είναι ανελέητος, πραγματικά όμως. Είναι ανελέητος και θέλει προσοχή, κάθεσε κάτω από την ομπρέλα. Και ας τον ήλιο να τρίβεται. Και όταν κάθεσε κάτω από την ομπρέλα, θες να διαβάσεις και ένα ωραίο βιβλίο. Θα σας δώσει και τούτη εδώ την ώρα βεβαίως το αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο Κυριάκου Full Page Bookshop. Ένα ωραίο βιβλίο, καθώς επίσης και το βιβλιοπωλείο Κήπη Κυριάκου στη Λεμεσό. Φυσικά κοντά μου θα έχω και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, που τις αγαπάει το σκυλάκι μου και βεβαίως τις προτείνουν φυσικά το κυριότερο και οι κτηνίατροι για όλα τα pets. The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και λέω να ακούσετε εδώ τώρα γιατί γελάω. Εγώ πολλές φορές γελάω και μόνος μου, αλλά εδώ έχει πλάκα. Έχει μια ωραία φωτογραφία από μια συμπαθέστατη, εντάξει δεν τη λες και γιαγιά, πλησιάζει τα 70 γυναίκα, είναι 67 τέλος πάντων. Λοιπόν, η οποία έτσι πολύ γλυκιά πίνει το τσαγάκι της στη φωτογραφία που βλέπω εδώ που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο εδώ και λίγες ημέρες. Tea time. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δεν είναι πολύ πολύ γλυκιά η συγκεκριμένη όσο φαίνεται στη φωτογραφία. Ποινή φυλάκισης έφαγε η Βρετανή, με αναστολή βέβαια, η οποία καταδικάστηκε, παιδιά, γιατί. Άκου εδώ. Για παράνομη ίσπραξη επιδομάτων από τη Μεγάλη Βρετανία, περίπου 14.000 λίρες, κάτι λίγο παραπάνω, ενώ στην πραγματικότητα, παιδιά, ζούσε για μεγάλα χρονικά διαστήματα αραχτή στην Ελλάδα. Η Mrs. Oh, δεν είναι Mrs. πλέον, τέλος πάντων, η κυρία θα λέγα εγώ, Donna Burt, από το Derby της Μεγάλης Βρετανίας, παραδέχτηκε την απάτη που έκανε από την πρώτη μέρα της δίκης της στο δικαστήριο του Derby και βέβαια καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή όμως. Okay. Λοιπόν, έπαιρνε από το 2019 το επίδομα Personal Independence Payment, γνωστό και ως PIP, το οποίο χορηγείται βέβαια σε άτομα με μακροχρόνιες σωματικές ή ψυχικές παθήσεις που δυσκολεύουν την καθημερινότητα τους, γιατί σε πώς τα λεφτά. Η τύψα τα είχε βάλει στην άκρη και πήγαινε στην Ελλάδα και έκανε παιδιά. Δηλαδή, Dolce Vita. Τέλο πάντων. Οκ, τι να κάνουμε εδώ. Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Να πω hello και για τους αγαπημένους μου ακροατές που με ακούνε και από τη Λάρνακα σήμερα από τους 102,1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
4: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
5: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit dominos.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
6: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
7: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
8: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus only. Kostas Zitopoulos is here as usual. It's Monday. I hate Mondays, but it's not that. Basically, it's a very, very hot Monday. Now, τι θέλω να σας πω. Κοντά μου έχω, τι άλλο πάντα, έχω τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, τα οποία και σήμερα θα σας δώσουν την ευκαιρία για ένα ωραίο βιβλίο. Σας έχω, παιδιά, από το Στέφανο Δάνδολο, τον τελευταίο κύκνο. Εύκολα μπορείτε να το διεκδικήσετε το βιβλίο. Στείλτε ένα SMS, ροκ ενώ το όνομά σας, την πόλη που ακούτε και τη λέξη book, στο 1234. Και αυτή την Πέμπτη, παιδιά, έχετε υπόψη σας, 10 του μήνα, 10 Ιουλίου, HB Beer Festival, το λατρεύω. Γεροσκήπου, παιδιά, μην ξεχαστείτε και πανταλού. Λοιπόν, 6 με 8 το βράδυ, πάρα πολύ ωραία, γιατί εκτός από απίθανες μπύρες, παιδιά, ωραία, μπύρες απαγωμένη, τέλεια. Λοιπόν, έχει βέβαια και τους ανάλογους μεζέδες και τα λοιπά, γιατί μην τρελαθούμε, χωρίς food, μπύρα, σκέτη. Λοιπόν, αυτά, κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα, με λίγα άλλα. Επίσης, να πω πολύ προσοχή για εσάς που οδηγείτε και έχετε τιμόνι στο χέρι και μ' ακούτε. Παιδιά, είναι και αυτή η ντάλα. Θέλει προσοχή. Μην οδηγείτε αφού καταναλώσετε αλκοόλ. Εννοείται. Τώρα θα μου πεις μέρα μεσημέρι, ρε αδερφέ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Περπατήστε αν έχετε κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα, περπατήστε μέσα στον ήλιο, θα μου πεις τρελός. Οκ, ρε αδερφέ, άμα δεν είναι μεσημέρι και είναι, ξέρω εγώ, απόγευμα, βράδυ κυρίως, περπάτα καλύτερα. Ή χρησιμοποίησε ταξί, παιδιά, γι' αυτό υπάρχουν τα ταξί, έλεος. Να φτάσουμε όλοι μας και να φτάνουμε πάντα όλοι μας στο σπίτι με ασφάλεια. Αυτή είναι η ιστορία. Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, λέει τα αυτονόητα, Κώστας Στόπουλος, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε.

0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, απόγευμα. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας εδώ στον Rock FM Cyprus. Έχει κοντά του τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που τις προτείνουν ανεπιφύλακτα εκτινίατροι για σκυλιά, γατιά, καθότι έχουμε pets, τα φροντίζουμε και βεβαίως φροντίζουμε για την υγεία τους, όπως και τη δική μας. Και προσέξτε τώρα, παιδιά, νομίζω το ξέρετε για εσάς που ακούτε, με ακούτε. Τακτικά, μου αρέσουν οι πρωτότυπες ιδέες που άμεσα έχουν καλά αποτελέσματα για τους πολίτες. Και πολλές φορές είναι ιδέες οι οποίες είναι αρκετά απλές και φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Σε τι αναφέρομαι? Στη Βαρκελόνη, η οποία είναι μια υπέροχη πόλη, πρέπει να σας πω, κάναν το εξής απίστευτο. Οι υπεύθυνοι της Βαρκελόνης επιστρατεύουν ειδικά βραχιολάκια κατά του καύσωνα για την προστασία των εργαζομένων. Πώς δουλεύει αυτό? Το σύστημα με το βραχιολάκι είναι σύστημα προειδοποίησης, δονείται και εκπέμπει ήχο όταν, παιδιά, η θερμοκρασία του σώματος αγγίζει επικίνδυνα επίπεδα και ο εργαζόμενος δεν το έχει πάρει χαμπάρι και είναι εκεί γιατί δεν υπάρχει air condition, δεν υπάρχει ανεμιστήρας, έχει φάει πάρα πολύ και δεν ξέρω, δηλαδή, okay. Νομίζω είναι μια τρελή πατέντα, δεν την έχω ξανακούσει, το σκεφτήκαν εκεί στη Βαρκελόνη, μέχρι στιγμής λέει έχει επιτυχία σχεδόν 90%. Δηλαδή το σύστημα δουλεύει, 90% είναι τεράστιο ποσοστό. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά κάποιος σε μια χώρα έχει μια ιδέα και κάποιος άλλος εδώ στο νησί μας θα μπορούσε να πει, ρε εσύ, καλό αυτό, μήπως να το κάνουμε και εμείς ή να δούμε αν γίνεται εδώ. Αυτά. Αυτά από τη Βαρκελόνη. Ερχόμαστε στα δικά μας εδώ. Hello σε όλο το νησί. Rock FM Cyprus, η διεθνής φωνή του νησιού, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας. Από όπου και να ακούτε, χαιρόμαστε που μας ακούτε και ακούτε βεβαίως τι άλλο εδώ στο Rock FM Cyprus, όλες τις κλασικές rock επιτυχίες.
1: Rock FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Worried about leaks and moisture? With AP waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP waterproofing, reliable and always on time.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλία.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα σμόνες σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook. It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals and Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.
1: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
6: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
7: This July, Euro Skipu in Paphos brings the spirit of Munich to Cyprus. Join the HB Beer Oktoberfest experience in Yeroskipu Municipality, Friday 10th, Saturday 11th and Sunday 12th July from 6 p.m. Discover more than 16 beers to taste, beer games, street food, souvenirs, live DJs and incredible live bands including Stonevale, Prospectus and E-Legal. Plus, don't miss the Rock FM Cyprus Live link on Friday from 6 till 8 p.m. HB Beer Experience, a taste of Munich in Yeroskipu. Free entry, July 10, 11 and 12. Supported by Rock FM Cyprus.
8: Pals Magazine, the go-to to find local events, charities and all excellent services covering the whole southwest coast of Cyprus. Join the Pals community online at Pals Cyprus. Find our magazine in your local retail outlets each month and our presence on all social media platforms. Wherever you are, Pals is with you.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: κάνουν και κλείς μαμά.
1: Αλήθεια, τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παλιά μου καλάκι, ναι.
1: Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει. Και θα βγούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM with the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus.
5: Don't stop. Over here.

0: by Domino's Pizza.
1: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
2: The Rock in Cyprus. We let the music do the talking. Guitar the playing. And your ears do the walking. Rock FM Cyprus.